Πες με κάτσε όσε εμένα γουσουά οτσένα. Όλια μήνυ μου, όλια μήνυ μου, ασάνα γεγόγω. Όλια μότα τσουά, όλια μου να μη γεμονώ. Να Ιησούσε, όλοι μου λόγω. Όλοι μου σωτώ του βέγια πριν πόν, όσο του βέγια κασίδιε. Έτσι να μου ασιασιαγωνώ.